0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Just Stop.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5 και μισή.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Στο σπίτι με μόνη.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Παιδαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Παιδαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα Σεπτόνα μόνο 2,69. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101,1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μπορεί δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Σε είδα ξανά.

και μου είδες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Σε είδα ξανά.

μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: να πεις.
1: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια, τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Ράφε. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ψυχαγωγία. Εδώ. Μουσική. Εδώ. Οικός. Εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΠ.

0: δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα είναι εμένα, αλλά τελευταία μέρα του καλοκαιριού σήμερα. 31 Αυγούστου.
1: Μπορείς να μην μου το κάνεις αυτό, να μην, μου στρίβεις το μαχαίρι στην πληγή.
0: Το λέει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω το ημερολόγιο. Εδώ τι λέει.
1: Εντάξει, ναι, θα το πούμε τώρα. Το 31 Αυγούστου. Δεν χρειάζονται τα σχόλια.
0: Όταν αρνείσαι την πραγματικότητα είναι κακό. Πρέπει να λες όλα θετικά. Πάμε παρακάτω. Έτσι, τέτοια εποχή είναι, αλλάζει ο χρόνος. Παλιότερα άλλαζε ο χρόνος, να ξέρεις. 1η Σεπτέμβρη.
1: Έχει μια λογική.
0: Ναι, βέβαια. Παλιά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 31 Αυγούστου. Ευβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Έτσι.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας. Mm-hmm. Διαβάζω ωστόσο ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
0: Εντάξει. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχει κάτι άλλο περασμένο εδώ.
0: Πιο σοβαρό σε αυτήν εδώ τη ζωή, το βλέπετε άλλωστε.
1: Το να είσαι περήφανος για την καταγωγή
0: έτσι,
1: σου,
0: έτσι.
1: Εγώ το βρίσκω μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ μαζί, σήμερα έχουμε ζώδια. Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης, όπως κάθε Δευτέρα. Σταθερά εδώ. Οπότε...
1: Και αν γίνονται συνέχεια πράγματα εκεί πάνω.
0: Γίνονται, αλλά... Γίνεται τόσα πολλά, τι να πρωτοποιείς. Πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια σε λίγο. Στήστε αυτοί. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια να δούμε τι θα γίνει τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι.
1: Είναι ένας Σεπτέμβρης που θα έχει διάφορα. Έτσι,
0: άμα δεν έχει, θα είχαμε πεθάνει μάλλον.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τους κρυούς. Κρυεράκια μου. Θα ήταν καλό, έτσι, τώρα από αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει, να έχετε οργανωθεί λίγο περισσότερο, γιατί μπορούμε να πούμε ότι έτσι αυτή η πρώτη εβδομάδα, άντε και η επόμενη, ίσως να είναι λίγο οι πιο χαλαρές. Μετά ίσως να στριμώξουν λίγο τα πράγματα, οπότε καλύτερα είναι να έχετε οργανωθεί, να έχετε κλείσει εκκρεμότητες όσο πιο νωρίς γίνεται. Ταυράκια μου. Σίγουρα σταδιακά θα αποκτήσουν μία μεγαλύτερη ένταση οι σχέσεις σας. Είναι καλό αυτή την εβδομάδα να καθίσετε να συζητήσετε οτιδήποτε μπορεί να σας ενοχλεί ή να σας πιέζει, ούτως ώστε στην πορεία να μην το βρείτε μπροστά σας. Διδυμάκια, γενικότερα είσαστε σε μία φάση που συνεχίζονται διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται συζητήσεις, μπορεί να είχατε έτσι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και να συνεχίζονται ακόμα κάποιες αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο, οπότε είσαστε σε μία φάση αναμπουμπούλας, να το πούμε. Καρκινάκια, γενικότερα κοιτάτε λίγο πώς θα οργανώσετε το σπίτι σας. Είναι σαν να είσαστε στη φάση που επιστρέφετε και κοιτάτε λίγο πώς μπορείτε να βάλετε τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί ίσως κάπως να έχουν ξεφύγει, ίσως και τα οικονομικά να κοιτάτε πώς θα τα φέρετε σε μια ισορροπία αυτές τις μέρες. Είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε. Λιονταράκια μου, εσείς τώρα είσαστε σε μια φάση που ίσως να έχουν ξεκινήσει κάποια καινούργια πράγματα στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά σας και κοιτάτε πώς θα μπορέσετε να τα προχωρήσετε, να τα εξελίξετε, να τα πάτε ένα βήμα παρακάτω. Παρθένη, γενικότερα υπάρχει μία έφεση, μία θετική ενέργεια αυτή την εβδομάδα, ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε λίγο τη ρουτίνα σας ή να δρομολογήσετε κάποια ζητήματα που αφορούν στην υγεία σας και σας έχουν ταλαιπωρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ζυγή, μπορείτε να διαπραγματευτείτε σιγά σιγά όλο ένα και καλύτερα ζητήματα τα οποία σας αφορούν και σας έχουν απασχολήσει και έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τα επαγγελματικά σας. Κάποιες συζητήσεις που πρέπει να δρομολογήσετε, κάποια ζητήματα που πρέπει να πάρουν το δρόμο τους. Σκορπιοί, είναι έτσι μία περίοδος αυτή την εβδομάδα που είσαστε σε μία φάση αναμονής. Περιμένετε να γίνει κάτι, προσπαθείτε να σπρώξετε κάποια πράγματα. Κάντε λίγο υπομονή και μην βγάζετε ανυπομονησία και βιαστικότητα. Τοξότες, είναι μια εβδομάδα που είναι λίγο πιο χαλαρή, μπορούμε να πούμε, από τις προηγούμενες. Μπορείτε έτσι να δρομολογήσετε ζητήματα, μπορείτε να κάνετε πιο ήπιες συζητήσεις και να βρείτε λύση σε κάποια θέματα που σας έχουν απασχολήσει. Εγώ καιρή, όσο πιο ήρεμη, οργανωτική και πρακτική είστε αυτή την εβδομάδα, τόσο καλύτερα και θετικότερα αποτελέσματα θα έχετε, οπότε κρατήστε το μυαλό σας οργανωμένο. Υδροχόη, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε καλύτερες και πιο αποδοτικές συζητήσεις για το μέλλον, για κάποια συνεργασία, για κάποιο πρόγραμμα που θέλετε να αναλάβετε, για κάτι που θέλετε να προχωρήσετε. Είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να βάλετε τα πράγματα κάτω. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες για αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε σιγά σιγά να ανακτήσετε τον έλεγχο σε ζητήματα που σας ευνηδιάσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να πατήσετε ξανά στα πόδια σας.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως, έτσι, να σας πω κάτι το οποίο φυσικά δεν σας ενδιέφερε, αλλά δεν το ξέρατε, αλλά είναι μια πληροφορία. Η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, διαβάζω, είναι στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Και τι έκταση έχει? 50 φορές το Σύνταγμα. Τεράστια πλατεία. Βέβαια, δεν θα έλεγα ότι η πλατεία Συντάγματος είναι η μεγαλύτερη πλατεία στην Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο. Να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου είναι 50 φορές το Σύνταγμα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί μας βρίσκεις. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Πες μου τι...

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Να το διαλύσεις
1: διαφημίσεις.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα. Από αύριο θα πούμε και καλό μήνα.
0: Έτσι, έτσι. Καλύτερα να λέμε την Τρίτη καλό μήνα, να έχουμε, να έχει κάτι αυτή η Τρίτη.
1: Να έχεις και κάτι να ελπίζεις, ρε παιδί μου. Ότι τι αλλάζει ο μήνας αυτή τη εβδομάδα.
0: Άμα συνεχίσω εγώ να ελπίζω σε αυτήν την ηλικία με όλα αυτά που γίνονται, άστο καλύτερα. Δεν αλλάζει ο κόσμος, είναι τα ίδια. Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν έτσι, σήμερα λοιπόν,
0: 31 Αυγούστου
1: το 1922, η ελληνική και η αρμένικη συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. 1980 ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη. 1997 σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνει την πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφυλακάς της. 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Αυγούστου.

0: Να στάσω να ταξιδέψω λίγο στον κόσμο της Χλειδής.
1: Της Χλειδής.
0: Βέβαια, τι... παιδί μου, όλο το καλοκαίρι σε κάποιο λιμάνι θα βρεθείς. Θα δεις, ξέρω και εγώ, ένα πλοίο, ένα σκάφος από εκείνα τα ωραία, τα πολυτελή, που λες τώρα ποιος είναι μέσα, έτσι, πιανού είναι αυτό. Έτσι, εγώ θα σου μιλήσω για ένα μέσο όρο ενός τέτοιου πλοίου, που συνήθως είναι, ξέρω και εγώ, κάποιος πολυεκατομμυριούχος και το κατέχει, έτσι. Θα σου μιλήσω για το κόστος, θα σου μιλήσω δηλαδή πόσο κοστίζει για να το κρατήσεις αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, για να δεις δηλαδή ότι
1: να μου πεις,
0: δεν,
1: γιατί...
0: είναι, δεν είναι πολλές φορές
1: να
0: που συζητάμε
1: λεφτά.
0: Αν είχα λεφτά θα αγόραζα αυτό. Όχι, δεν είναι, δεν πάει έτσι. Πρέπει να έχεις λεφτά γενικότερα. Δεν είναι να μαζέψεις λεφτά να το αγοράσεις.
1: Όχι, είναι και να το συντηρήσεις.
0: Είναι σαν το αυτοκίνητο, δηλαδή πας και το αγοράζεις το αυτοκίνητο, έχεις λεφτά μετά να το συντηρήσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ξεκινάμε με τα 120.000 ευρώ το χρόνο μόνο το πάρκινγκ, έτσι, στο λιμάνι. Μόνο να το παρκάρεις στο λιμάνι, δηλαδή να έχει τη θέση του, ρε παιδί μου. Είτε το αφήνεις εκεί το χειμώνα, είτε το πηγαίνω φέρνεις το καλοκαίρι, έχει μια θέση. Είσαι γραμμένο σε ένα λιμάνι, ότι μπαίνει αυτό το πλοίο σε ένα λιμάνι. Αυτό θέλει 120.000 ευρώ από μόνο του. Έτσι, μετά το ρεύμα κάθε μήνα, γιατί πληρώνουν και ρεύμα αυτά τα πλοία, έτσι, είναι γύρω στις 15.000 ευρώ μόνο το ρεύμα. Έτσι, αν υπολογίσεις και τους εργαζόμενους που είναι μέσα σε αυτά τα πλοία, τα οποία είναι, κάθε πλοίο έχει πάνω από 10-12 εργαζόμενους, έτσι, είναι δηλαδή όλο αυτό το προσωπικό, αλλά είναι και ο, ο καπετάνιος που πληρώνεται περισσότερο, είναι και ο μάγειρος που πληρώνεται περισσότερο. Δεν είναι απλά υπάλληλος, και ο πιο απλός υπάλληλος, ο πιο φτηνό απληρωμένος υπάλληλος είναι 2.500 ευρώ το μήνα. Έτσι, πάει ένα κόστος.
1: Πολλά έξοδα.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ότι δεν είναι δηλαδή να έχω λεφτά να το αγοράσω, το ζητημένο μετά. Δεν είναι βάρκα δηλαδή που παίρνει τα δύο κουτιά και πας βόλτα. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Για αυτά τα πολυτελή που βλέπουμε τώρα, όχι τις βαρκούλες.
1: Ναι,
0: τα πολυτελή που βλέπουμε. Ένα μέσο όρο 3 εκατομμύρια το χρόνο μόνο η διατήρηση και η λειτουργία του. Έτσι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι να είσαι πλούσιο, να βρεις τα λεφτά να το πάρεις. Είναι και το θέμα να το συντηρείς μετά.
1: Αμα ναι, προφανώς.
0: Δεν ξέρω εγώ πώς θα νιώθα. Εσύ πώς θα νιώθες. Έτσι, εγώ ξέρω πώς θα νιώθα, πολύ χάλια. Έτσι, να είμαι πάνω σε ένα πλοίο εγώ, ξέρω και εγώ, και η οικογένειά μου, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα, και να είναι άλλοι 15 ξένοι, οι οποίοι κινούν το πλοίο. Όχι, δεν θα νιώθα καλά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Άσε που δεν μου αρέσει και η θάλασσα, δηλαδή, κιόλα.
1: Όχι, εντάξει, δεν μου αρέσει η θάλασσα.
0: Ας πούμε ότι παίρνεις και το νοικιάζεις, ξέρω και εγώ. Καλύτερα θα ήταν. Γιατί να το έχω όλο το χρόνο.
1: Ναι, οκ, okay, και αυτό μπορεί.
0: Αυτά. Οπότε όταν βλέπετε ένα τέτοιο, δεν λες να είχα λεφτά να το. να το πάρω. Είναι και να είχα λεφτά να το συντηρήσω μετά.
1: Ναι, ναι.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Για σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, λέω, βεβαίως, βεβαίως, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας και να ευχαριστήσουμε σας που επικοινωνείτε, έτσι, μας βρίσκεται στα social media γράφοντας Εμβιβαλή ή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και εκεί τα λέμε.
0: Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε νέα από το διάστημα. Αυτό θα σας πω μόνο. Αυτό. Τραγούδα λίγο ακόμα, εγώ το έχω ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Επιβαλή, κόσμο μας και τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές να πούμε σε αυτούς τους λιγότερους που κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς μας ορίσατε.
0: Έτσι, έχουμε όμως χρόνο για διακοπές ακόμα.
1: Τουλάχιστον έχουμε.
0: Μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη. Φτιάξουμε. Το μόνο που με χαλάει αυτή την εποχή είναι που νυχτώνει νωρίς. Δεν είναι εκείνο που είναι 9 και 20 και έχει δύσει ο ήλιος και έχει ακόμα εκείνο το ωραίο φως που μπορείς να κολυμπάς. Είναι νύχτα, ρε παιδί μου, 9 και 20 τώρα. Σε χαλάει αυτό το πράγμα?
1: Όχι, εμένα δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει τίποτα. Όσο μπορώ να συνεχίζω να κολυμπάω, να κάνω διακοπές, να κυκλοφορώ, δεν με χαλάει τίποτα.
0: Το βράδυ, εκείνη η ώρα είναι ωραία. Το 9 και 4, 9 και 20 να πέφτει ο ήλιος εκείνη την ώρα. Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, ειδήσεις.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα. Ειδήσεις δεν έχουμε. Μακριά από εμάς αυτές τις ειδήσεις.
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Έχουμε μόνο από το διάστημα, ναι.
1: Λοιπόν, προσφάτως, δεν ξέρω αν τα πήρε το μάτι σου, είχαμε κι άλλο αποχαρακτηρισμό αρχείων με θεάσεις UFO από τη ΣΥΠΑ.
0: Εδώ και καιρό, ναι.
1: Τα οποία αφορούσαν και σε πιο σύντομες καταγραφές, έτσι, ακόμα και φετινές. Εντάξει,
0: όλο τέτοιο είναι. Όλο κάτι βούλες, κάτι μαυράκια, κάτι τέτοια που κυκλοφορούν.
1: Ανάμεσα στις αναφορές.
0: Δεν έχω δει να προσγειώνεται κάτι, να βγαίνουν ανθρωπάκια από μέσα.
1: Εκεί θα υπήρχε επίσημη ανακοίνωση μετά.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Ανάμεσα στις αναφορές είναι και η μαρτυρία ενός στρατιωτικού πιλότου, ο οποίος δήλωσε ότι είδε ένα αθόρυβο τριγωνικό αντικείμενο μήκους 1520 μέτρων να περνάει πάνω από μια αεροπορική βάση. Ο μάρτυρας δήλωσε στους ερευνητές ότι παρατηρούσε τα αστέρια μαζί με ένα ακόμα πιλότο στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν ξαφνικά τα αστέρια άρχισαν να εξαφανίζονται από τον ουρανό. Το αντικείμενο είχε πλάτος περίπου 150 μέτρων και κινούταν με ταχύτητα περίπου 280 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά το τεράστιο μέγεθός του, διατηρούσε σταθερή ταχύτητα και ύψος χωρίς να παράγει κανένα θόρυβο. Για πες!
0: Τι να πω.
1: Για πες.
0: Τα έχει δείξει ο Spielberg πριν από δεκαετίες, αυτό σου πω. Τι να πούμε. Όσο για το αθόρυβο, θα σας πω ότι και τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αθόρυβα είναι.
1: Αυτό.
0: Πλέον, οπότε τι μας νοιάζει μας τώρα. Το αθόρυβο, τι να το κάνεις το αθόρυβο.
1: Το ζήτημα είναι,
0: έχουν κατέβει, να το δούμε σε βίντεο, κατέβηκαν, μάζευαν χόρτα. Ξέρω και εγώ, παίζαν με τα ζωάκια, με τα αγριογούρουνα που κατεβαίνουν και τις αλεπούδες από τα βουνά. Πώς. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, δεν θα σας εκπλήξω πολύ με αυτό που διαβάζω εδώ. Λίγο, έτσι λίγο. Όχι πολύ όμως, γιατί έχουμε στην Ιαπωνία, οι Ιάπωνες μας έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια ότι νοικιάζονται εραστές, νοικιάζονται σύντροφοι, γαμπροί, νύφες. Τι άλλο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, γενικά νοικιάζονται.
0: Νοικιάζονται γενικά διάφορα πράγματα.
1: Πράγματα, άνθρωποι.
0: Άνθρωποι τα έχουν κάνει όλα για τα λεφτά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα διαβάζω νοικιάζονται γιαγιάδες. Νοικιάζονται και γιαγιάδες, κυρίες και κύριοι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι κάνει η νοικιαζόμενη γιαγιά? Η ενοικιαζόμενη γιαγιά, να πούμε πιο σωστά. Μαγειρεύει καταρχήν. Τι άλλο να κάνει η γιαγιά? Γιαγιά, mm-hmm. θέλω να μου κάνεις εκείνο το ωραίο φαΐ που έκανες όταν ήμουν μικρός. Mm-hmm. Το θυμάσαι αυτό. Mm-hmm. Σε στηρίζει σε δύσκολες στιγμές. Έτσι σου δίνει κουράγιο, ψυχικό και δύναμη. Μην νομίζεις, δεν τη χρειάζεσαι εσύ αυτή τη γιαγιά. Δηλαδή όλα παιδιά νοικιάζονται. Έτσι. Οι Ιάπωνες δηλαδή τη βρίσκουν έτσι. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να νοικιάσεις ούτε σύντροφο, ούτε γιαγιά, ούτε τίποτα άλλο. Άμα έχεις λεφτά, έχεις και γιαγιά.
1: Τι να πει κανείς.
0: Κανονική γιαγιά δεν έχουνε. Καλά, για σύντροφο μην ρωτήσω.
1: Όχι.
0: Έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν είναι καθόλου χαρούμενο αυτό. Άμα το δεις στην ουσία και στη βάση, είναι πάρα πολύ λυπητερό για το μέλλον. Έτσι, το μέλλον το οποίο και εδώ στη χώρα μας δεν είναι... Δεν πάει καλά το πράγμα, από όλες τις πλευρές. Διαβάζαμε πριν από λίγες μέρες αυτό το περιστατικό που μια μητέρα έδωσε χαστούκι στο παιδί της, στην παραλία. Έτσι, δίπλα ο πατέρας, κανονικά. Και φωνάξανε γύρω την αστυνομία και τη συλλάβανε και τον πατέρα μαζί, γιατί δέχτηκε τη συμπεριφορά της μάνας. Και το παιδί πήγε πρώτα στο νοσοκομείο να διαπιστωθεί αν έχει κάποιο πρόβλημα, και αμέσως μετά το δώσαν στη θεία μέχρι να δουν τι θα γίνει με τη μάνα και τον πατέρα. Παιδιά, απίστευτο έτσι.
1: Και φαντάζομαι ότι θα ήταν κάτι ιδιαίτερα βίαιο για να...
0: Ένα χαστούκι είναι χαρακτηρισμένο και έτσι γράφεται. Χαστούκι.
1: Δεν είμαι στη θέση να...
0: Χαστούκι. Το γράφει το δημοσίευμα εδώ. Το οποίο, παιδιά, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, εάν δίνεις το δικαίωμα στο παιδί, δεν ξέρω ποιοι φωστήρες τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά, αλλά αν δίνεις το δικαίωμα στο παιδί να βλέπει ότι συλλαμβάνουν τους γονείς του επειδή το χαστούκησαν, έτσι, στην πορεία της ζωής του θα τους απειλεί συνεχώς για το κάθε τι, έτσι ώστε να κάνουν τα γούστα του, γιατί διαφορετικά θα πάρουν την αστυνομία τηλέφωνο.
1: Κοίτα, είναι πολύ λεπτά τα όρια. Δεν θα ήθελα να το...
0: Έτσι δεν θα ήθελες, αλλά τη στιγμή που περιγράφεται
1: θέμα,
0: εδώ,
1: γιατί...
0: τη στιγμή που περιγράφεται ως χαστούκι εδώ πέρα στο δημοσίευμα, που είναι σε δημόσιο χώρο, στη παραλία, τι άλλο να πεις? Εγώ το μόνο που θα έχω να πω είναι πολύ ευαίσθητοι αυτοί γύρω και δεν έχουν και μυαλό κιόλας.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: εντάξει,
1: ήμουν παρούσα,
0: ήταν βιοπραγή,
1: δεν ξέρω τι
0: αν ήταν παρούσα, δεν είσαι πουθενά από όλα αυτά που διαβάζουμε, αλλά τα πιστεύουμε. Αν πραγματικά εγώ, αν ήταν βιοπραγία, θα περιγραφόταν ως βιοπραγία. Δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα κάποιος να το γράψει έτσι, ούτε η αστυνομία, ούτε δημοσιογράφοι. Αλλά το περιγράφουν σαν χαστούκι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς αυτά είναι ακραία και δημιουργούν κακά προηγούμενα και επόμενα, όπως βλέπουμε ήδη.
1: Επειδή όμως έχουμε δει και πολλά ακραία να συμβαίνουν, είναι καλό να υπάρχει
0: λόγο,
1: ένα νομικό
0: για
1: πλαίσιο.
0: Για αυτό το λόγο. Γιατί αυτά τα οποία δεν χαστουκίζονται είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή 14 και 15 χρονών και θα ληστέψουν και θα βιάσουν και θα κάνουν όλα αυτά, γιατί δεν υπήρχε κάποιος να τους φέρει στον δρόμο τους.
1: Υπάρχουν, δεν είναι απαραίτητο ότι ένα χαστούκι φέρνει το παιδί στον δρόμο του. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να τον ουθετήσεις και πρέπει να έχεις κάνει άλλη δουλειά πριν.
0: Δείχνει η πράξη τι συμβαίνει.
1: Για να μην φτάσει σε ακραίες καταστάσεις.
0: Η πράξη δείχνει τι συμβαίνει. Καμία καλοσύνη δεν έφερε αποτέλεσμα σωστό μέχρι στιγμής.
1: Μπορεί η νουθεσία να γίνει χωρίς βία.
0: Έγινε αυτό και δεν πέτυχε από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό τα μαζεύουμε από
1: το
0: δρόμο.
1: Γι' αυτό, επειδή έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις στο θέμα.
0: Όχι, είναι το θέμα πράξης. Είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
1: Εγώ σου είπα τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Στην επιστροφή έχουμε πάλι νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι.
1: Εκεί τα λέμε όλα αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Τελευταία μέρα Αυγούστου, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα Σεπτόνα μόνο 2,69. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Are you ready?

0: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, Εμβιβαλίκος μας Καταρμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως, νέα από το διάστημα λοιπόν. Και η NASA βρήκε, λέει, τρόπο να ανανεώσει, να παρατείνει τη ζωή του Voyager 2, ενός από τα δύο θρυλικά διαστημόπλαια που ταξιδεύουν στο γαλαξία.
0: Έχουν ξεκινήσει από το 1977, διάβαζα.
1: Τα διαστημόπλαια 1 και 2, Voyager 1 και Voyager 2, εκτοξεύτηκαν το 1977. Εδώ και λίγα χρόνια έχουν καταφέρει να βγουν από τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος, ταξιδεύοντας στο διαστρικό κενό, και στέλνουν πολύτιμα δεδομένα για το τι υπάρχει έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Όπως είναι εύκολος κατανοητό, αυτά τα δύο σκάφη έχουν όλο και λιγότερη ενέργεια για τα επιστημονικά τους όργανα και για τις γενικότερες συσκευές που διαθέτουν. Κατά καιρούς οι μηχανικοί
0: που... Δεν υπήρχε ηλιακό πάνελ τότε να βάλουν...
1: Που επιβλέπουν την αποστολή, αποφασίζουν ποια τμήματα θα δέχονται την ενέργεια και ποια θα πρέπει να απενεργοποιηθούν προκειμένου να παρατείνουν τη ζωή των δύο σκαφών. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, ένας έξυπνος ελιγμός εξοικονόμησης ενέργειας βοήθησε την υπηρεσία να αποφύγει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να απενεργοποιήσει ένα από τα τρία εναπομείναντα επιστημονικά όργανα που έχουν. Και αυτή η διαδικασία λέγεται Big Bang, μεγάλη έκρηξη. Στην ουσία περιλαμβάνει την επιλεκτική απενεργοποίηση ορισμένων ενεργοβόρων οργάνων, ενώ ταυτόχρονα, λέει, ενεργοποιούνται άλλα εναλλακτικά συστήματα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Στην ουσία, μία τύπου ελεγχόμενη έκρηξη σε κάτι δίνει την όθηση και την ενέργεια για να συνεχίσει το ταξίδι. Και φαντάσου όμως που έχουν καταφέρει να πάνε.
0: Εντάξει, αυτό από ό,τι έχουμε ακούσει δεν ήταν στο πρόγραμμα να συμβεί.
1: Όχι.
0: Έτσι, ήταν να έχουν σοπάσει εδώ και κάποια χρόνια. Υπεύθυνος ήταν, δεν ξέρω κι αν είναι ακόμα, ο γνωστός ο Έλληνας. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
1: Ο Κυρνιζής.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό.

0: Βρήκα το ρούχο μου ψάχνοντας. Δηλαδή. Με πολύ κόπο, μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους δηλαδή. Βγάλαν κάτι το οποίο αγόρια, ειδικά τα αγόρια δηλαδή, θα με καταλάβετε. Εταιρεία κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό μια μπλούζα που υπόσχεται ότι μένει καθαρή και άοσμη ένα μήνα ενώ τη φορά συνέχεια, ειδικά για το καλοκαίρι. Έτσι που υδρώνεις και...
1: Και όχι και ένα μήνα ρε παιδιά.
0: Ένα μήνα. Ένα μήνα τη φοράς και είναι άοσμη και καθαρή. Έτσι, είναι φτιαγμένη από χαλκό, ασήμι, ψευδάργυρο, ηφαιστιακή τέφρα και δύο μυστικά υλικά τα οποία δεν τα αποκαλύπτει η εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο ωραία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιες μπλούζες. Εμείς, τα αγόρια που είμαστε πιο κινητικοί, θα έλεγα, και πιο έτσι βρωμεροί πολλές φορές. Όχι ότι οι γυναίκες δεν έχουν και τέτοιες μυρωδιές πολλές φορές. Αλλά νικάνε οι άντρες στη βρωμιά αυτή. Στη μυρωδιά.
1: Ισχύει.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Τώρα δεν ξέρω πόσο κάνει. Δεν έχω δει τη μύρη. Δεν είναι ένα μήνα.
1: Τι δεν είναι ένα μήνα.
0: Ένα μήνα είναι καθαρή και άσμη, σου λέει. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Ένας μήνας μπίχλας είναι.
0: Όχι. Είναι καθαρή και άσμη. Το λέει εδώ. Δεν θα πλύνεις και αυτή την μπλούζα την οποία τη βγάλαν ειδικά για να μην τη βγάζουμε. Το έλεος δηλαδή. Εδώ σου λέει μήνας.
1: Μπίχλα.
0: Αγάπη μου, δεν έχει περάσει ακόμα μήνας. Είναι καθαρή η μπλούζα. Μερικές φορές σκέφτομαι, δεν έχω κι εγώ πρόβλημα να το πω αυτό.
1: Και πάλι ιού.

0: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, θα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Έτσι, αύριο λέμε 1η του μήνα, 1η του Σεπτέμβρη.
1: Το λέμε.
0: Έτσι. Και καλό φθινόπωρο θα λέμε από αύριο.
1: Αμέ.
0: Αυτό είναι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε υπέροχα αυτές τις μέρες. Έτσι. Και αύριο εμείς εδώ, στο πόστο μας, κανονικότατα.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22 42 0 21 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλοους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύ Σκοτ.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρό μάντιλα Σεπτόνα μόνο 2,69. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΠ.

αγωνία. Αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Είπαμε, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά διούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας θέλετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούριες κυκλοφορίες εδώ, τις ακούσε εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ερωτές και επέτη, summer tips για την παραλία και τις διακοπές, πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: στοίχημα.
1: Η Μολιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μία επέτειο σήμερα, Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Τώρα σας σήμερα το 1922 η ελληνική και η αμερικανική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται δυστυχώς από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Δεν θέλω να το θυμάμαι, Χριστέ και Απόστολε, η γιαγιά μου ήρθε τότε. Η προγιαγιά μου μάλλον.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips. Και θέλω να σου πω πως στην παραλία σε βλέπω εσένα, πάρε μαζί σου σακούλα σκουπιδιών. Άφησε πίσω μόνο τις πατημασιές σου, αγαπητέ φίλε Έλληνα. Ναι, σε σένα και σε μένα τα λέω.

Πέστε μου, ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Πώς καταλαβαίνεις ότι ήρθε ο Αύγουστος? Βρίσκεις πιο εύκολα πάρκινγκ στην Αθήνα παρά ξαπλώστρα σε νησί. Τίμιο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις σειρών και ταινιών από το Netflix. Θα προτείνω μία ακόμα σειρά την οποία αισθάνομαι ότι χρωστάω. Breaking Bad. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Δεν γινόταν να μην την προτείνω. Με έναν καθηγητή χημίας, ο οποίος μετατρέπεται σταδιακά σε έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους του υποκόσμου. Τι μπορώ να πω για τη συγκεκριμένη καταπληκτική σειρά, γεμάτη ανατροπές και με χαρακτήρες να εξελίσσονται, την κάνει άκρος ξεχωριστή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες φτάσανε στο τέλος τους. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και φυσικά σας περιμένω αύριο στην εκπομπή της Τρίτης. Μην ξεχνάτε να μας βρίσκετε στα social media, να μας ακολουθείτε, γιατί τα λέμε και εκεί και μοιραζόμαστε και εκεί πολύ πολύ όμορφες στιγμές.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: τώρα.
1: Καλώς τους και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σήμερα η τελευταία μέρα του μήνα και το flight mode μόλις ξεκίνησε. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε λίγο πίσω, πιο πίσω το πρόγραμμα της ημέρας. Χαλαρώνουμε και ταξιδεύουμε με μουσικές εικόνες και μικρές ιστορίες που μας πηγαίνουν αλλού. Μπορεί ο Αύγουστος να φτάνει στο τέλος του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει και διάθεση για μικρές αποδράσεις. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεζονοδό σας. Δέστε ζώνες, φύγαμε. Πέσω μου

Ρίχνω τη ματιά μου στο ερωτολόγιο και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα. Άρα, αν δεν έχετε τηλεφωνήματα για ευχές, έχετε έναν πολύ καλό λόγο να πάρετε έναν άνθρωπο που αγαπάτε χωρίς καμία ιδιαίτερη αφορμή. Καμιά φορά αυτά είναι και τα ωραιότερα τηλεφωνήματα εκείνα που ξεκινούν απλώς με ένα «σε σκέφτηκα». Δεν είναι κακό, βάλτε το στο πρόγραμμα. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, πάμε. Πολύ πολύ αγαπημένη επιλογή.

Σήμερα ολοκληρώνεται και το μετεωρολογικό καλοκαίρι για τους μετεωρολόγους. Εποχές χωρίζονται σε ολόκληρα τρίμηνα. Οπότε το καλοκαίρι διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου. Φυσικά το ημερολόγιο δεν αποφασίζει πότε θα φορέσουμε ζακέτα, ούτε πότε θα σταματήσουμε τις βουτιές. Απλώς βάζει μια μικρή τελεία σε ένα κεφάλαιο. Και εμείς μπορούμε να τη δούμε σαν κόμμα. Ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα έχει ακόμα φως, θάλασσα και πολλές ευκαιρίες για μια σύντομη απόδραση και το μόνο σίγουρο, αρκετή ζεστούλα, ιδίως στην αρχή του.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές η θάλασσα το Σεπτέμβριο παραμένει απολαυστική, ακόμα και όταν τα βράδια αρχίζουν να δροσίζουν. Το νερό θερμαίνεται και κρυώνει πιο αργά από την στεριά. Έπειτα από ολόκληρους μήνες ηλιοφάνειας, η θάλασσα έχει αποδικεύσει πολύ μεγάλη ποσότητα θερμότητας και την αποδίδει σταδιακά. Γι' αυτό λοιπόν και οι πρώτες φθινοπορεινές αποδράσεις μπορούν να χαρίσουν υπέροχα μπάνια, συχνά με λιγότερο κόσμο και πιο ήρεμο ρυθμό. Μια μικρή επιστημονική έτσι εξήγηση για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αποχαιρετήσουν το μαγιό, αλλά και τους λάτρεις της θάλασσας που βουτάνε κατά τον Ιούλιο, που σιγά σιγά παίρνει έτσι μια ζεστούλα, όσο να πεις. Εγώ από την άλλη είμαι πάρα πολύ φαν στα μπάνια τα χειμωνιάτικα και μέχρι τον Μάιο, αυτή η αίσθηση δροσιάς. Στη θάλασσα είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά έτσι πολύ αναζωογονητικό, αλλά γούστα είναι αυτά, παιδιά. Όπως γούστα είναι και το επόμενο κομμάτι.

τελευταία μέρα του Αυγούστου και μας βγάζει πάρα πολύ εύκολα στη διαδικασία του απολογισμού. Αλλά δεν χρειάζεται να μετρήσουμε πόσες παραλίες είδαμε, πόσα χιλιόμετρα ταξιδέψαμε. Ίσως αξίζει περισσότερο να σκεφτούμε τι θέλουμε να πάρουμε μαζί μας στο Σεπτέμβριο. Έναν πιο αργό καφέ, ένα βραδινό περπάτημα, λιγότερη ώρα μπροστά σε μια οθόνη, περισσότερες συναντήσεις με φίλους, ίσως. Οι διακοπές τελειώνουν, αλλά ορισμένες καλές συνήθειες μπορούν να χωρίσουν και στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι για να ξαναβρούμε λίγο χώρο και χρόνο έτσι στις ακρογιαλιές μας. Πάμε σε μια μουσική επιλογή που παίζει για τον Χρήστο, ειδικά αφιερωμένο.

Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να αποχαιρετήσουμε το μήνα χωρίς ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί μαζί του όσο λίγα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπαζόγλου κυκλοφόρησε στο δίσκο Χαράτσι και πίσω του κρύβεται μια προσωπική ιστορία. Μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978, το σπίτι του είχε υποστεί ζημιές και η οικογένειά του έφυγε προσωρινά για την Αμερική. Εκείνος έμεινε πίσω και μέσα στην απόσταση γεννήθηκε ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, επιθυμία και καλοκαιρινή ζέστη. Πάμε να το ακούσουμε όχι σαν αντίο, αλλά σαν τελευταία μεγάλη ανάσα του Αυγούστου. Μαζί και η σημερινή μουσική αναδρομή μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μωρό μάντιλα Σεπτόνα μόνο 2,69. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69. Ακόμα με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Περνάμε στη δεύτερη ώρα του Flight Mode και κοιτάζουμε ήδη προς τον Σεπτέμβριο. Είναι ένας μήνας που συχνά μοιάζει περισσότερο με αρχή. Με μια αρχή όπως είναι η πρωτοχρονιά. Επιστρέφουν τα προγράμματα, μπαίνουν νέοι στόχοι και το μυαλό ζητά μια μικρή επανεκκίνηση. Δεν χρειάζεται όμως να φορτώσουμε την πρώτη εβδομάδα με δεκάδες υποσχέσεις. Μια μικρή αλλαγή είναι αρκετή. Να οργανώσουμε καλύτερα το χρόνο μας, να αφήσουμε μια ελεύθερη βραδιά ή να βάλουμε στο ημερολόγιο την επόμενη μικρή μας απόδραση. Προς το παρόν, πάντως, αυτό που σίγουρα θα βάλουμε να παίξει είναι το επόμενο πολύ αγαπημένο κομμάτι.

ταξίδι αρχίζει πολύ πριν φτάσουμε στον προορισμό. Αρχίζει όταν ανοίγουμε για πρώτη φορά το χάρτη. Όταν χαζεύουμε εικόνες, όταν ψάχνουμε πώς θα φτάσουμε και φανταζόμαστε την πρώτη βόλτα. Η προσμονή είναι ένα κομμάτι της εμπειρίας και συχνά κάνει μια απαιτητική εβδομάδα να μοιάζει λίγο πιο ελαφριά. Το ακούω από πάρα πολλούς φίλους, οι οποίοι, ας πούμε, από τώρα κανονίζουν κάποια ταξίδια για τον Νοέμβριο, που έχει πιο έτσι οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια, και μου λένε πω ότι ωραία γύρισα, ναι, μένα από τις καλοκαιρινές μου διακοπές, αλλά έχω κάτι να περιμένω. Ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ωραία προσμονή, ότι κάπου θα πάμε, θα οργανωθούμε. Και υπάρχει ένας ορίζοντας και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς έτσι θα συμφωνήσετε, μιας και ξέρω ότι στην εκπομπή έχουμε και πάρα πολλούς έτσι ταξιδιώτες. Είναι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Βάλτε το στο πρόγραμμα αυτό που σας λέω. Θα δείτε, θα αλλάξει όλη σας την ψυχολογία.

Στην Έλενα θα στείλω πάρα πολύ αγάπη και στο Χρήστο που μας ακούνε από το μπαλκονάκι και αράζουν και μάλιστα δηλώνουν και στεναχωρεμένοι που τελείωσε έτσι το καλοκαιράκι και μαζεύτηκαν από τις άδειες και τις διακοπές. Αύριο 1η Σεπτέμβρη και κλασικά νομίζω θα αρχίσουμε τους στόχους. Λες και 1η Γενάρη, είναι 1η Γενάρη στο νέο έτος. Ψυχραιμία θα πω εγώ, μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη ευτυχώς ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, οπότε κρίμα να αρχίσουμε έτσι τα καλοχειμούνα από τώρα. Ας πούμε, καλή σεζόν.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής απολαμβάνουμε αγαπημένες μουσικές και σε αυτό το ημίωρο αποφεύγω τα πολλά λόγια και επιλέγω δικά σας αγαπημένα κομμάτια. Λίνα Πετρίνου πίσω από το μικρόφωνο και πριν σας χαιρετήσω θα ήθελα να πάμε στο καλύτερο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα, καθότι έχουμε μια νέα εβδομάδα, άρα αυτό σημαίνει και ένα νέο κομμάτι. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα να μας ξαφνιάσει η Χρυσίδα Γκαγκούτη με το «Πού πουλάν καρδιές».
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Τούτο και με εκείνη έχουμε φτάσει στην προσγείωση της σημερινής μας μουσικής πτήσης και στην τελευταία ραδιοφωνική βόλτα του Αυγούστου. Κρατάμε τις καλές στιγμές, αφήνουμε χώρο για όσο έρχονται και μπαίνουμε στη νέα εβδομάδα χωρίς βιασύνη. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσονοδό σας και ακούσατε το Flight Mode. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας έτσι να έχετε και θα τα πούμε ξανά αύριο πάλι την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, αλλά σε διαφορετικό μήνα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά, δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
4: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
10: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, Παλμός. Στο γραφείο, Παλμός. Στο αυτοκίνητο, Παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες